ακίνητη. Είτε μόνο και ατυπού και απουάβοι και ατσούρα ματσίλα. Είναι το είτε ένα ή αυγουρίχου. Τα κουκουρέ, χαρίχουρι τα ουκιά.